0: Αλήθεια σε Ιησού Χριστό να κύριε φορφόλα και από Αποστόλο. Καυσό γιά του τοκτώ καμάρι. Καυτού πάθου του τοκτώ καμάρι. Αρούα σε και τσίλιο και αμάντο βανσάλα αλήθεια. Καϊκή το κάνω φουάει και του η ολοκεκλησία. Ο φατώ καμάρι εμφωμάω από όπο αή. Και και φύνει άλλο αλό φωμάρι. Ακόρελία ελαομάρι μου πούλε σέκουλο σέκουλο φορεί.
1: Αμήν.
0: Και Ιακουτό μου λεγάτο, το πτώ καμαρίο λαϊκή.
1: Συμβόπω εφόκη.
0: Λεόφω Χριστό, το φυσόλιάκι, το πτώ καμαρίο.